μάτι. Όντμας σε ένα στάρα ζάκλαβου βάτι. Ονάχε τη σύνε ποτσίλι ταν σπάτι. Πίτι καβού είναι έτσι νίκαν με τλέσε βάτι. Πιέ έβαρα κούι του λόζου, τα μάου σμάνι νερβόζου, τη ποτβόρου σμόκουε τσούσκα, η γοβόρη μάτερη μη πρόκλετα στάρα μπαμπούσκα. Αλλιά σαν τι ασέμω μάλλον σφύρι τη σιτουάτσιου, μα ονά εισβρίζαλα η μένε, η μάτερ, η τσίλου νάτσιου, η το ιός να κούτσνον πράγου, τι ασάνιο εντάτη πλέσκου η ποσλάτη εκ βράγου. Σαν να τσέσκον έβα μπεστιμά προκλίνε, η γοβόρη